τώρα υποθέτω ότι πρέπει να σου δώσω κάποιες εξηγήσεις. Αλλά αυτό είναι κάτι που δεν μας αξίζει. Θέλω να πω ότι όταν εγώ άρχισα κάτι, εσύ πάντα ήξερες πώς να το τελειώσεις. Ζούσαμε πάνω σε μια ιδρία μου. Και αν αυτή η ιστορία είναι αφιαλτική, δεν πάθει να είναι δική μας.